0: Έτσι είπα, μαγουάρντα.
1: Και, κι αυτοί τερσίστε, τις κατέμπαινε γονιού.
2: Δεστιανή αρπα ευέλικα, βλάγκα δάν.
1: Ουντάει το πόσιο, δεν είναι ο δέντης. Άιντε,